Thank you.

bump.

Πολύ πολύ καλή μας ημέρα. Βρισκόμαστε συντονισμένοι στο Strummer Radio και στην εκπομπή στο Λεμονοστίφτη. Όπως συνηθίζουμε, 15 χρόνια ήδη μπαίνουμε στα 16. Μια καινούρια σεζόν ξεκινάει. Μια καινούρια εποχή. Εποχές για διάφορα πράγματα είναι αυτές που ζούμε. Καλά ή κακά, θεμητά ή όχι. Και εμείς ξεκινήσαμε με τον Ευγός. Νευρικά, δηλαδή με μια νευρικότητα που μας θυμίζει ότι τούτο το ορχιστρικό του Jacques Denzin είναι το πρώτο θέμα που ακούσαμε στην πρώτη εκπομπή εδώ στο Strummer Radio. Από τούτον τον Γάλλο συνθέτη, ο οποίος είχε συνεργαστεί και με Μούσκουρη και Johnny Hallyday και Françoise Hardy, αλλά εδώ σε πιο ψυχεδελικό pop διάθεση μας βάζει στο trip των τραγουδιών που θα ακούσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε κιθάρες και ας ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μπάντα, σχήμα μάλλον, κολεκτίβα καλύτερα ακόμα, τους Music Liberation Front Sweden. Καμία σχέση με Σουηδία, είναι το σχήμα που είδαμε και προμηνών στο Athens Indie Festival. Και για πάμε να ακούσουμε από το καινούργιο τους άλμπουμ, συνδυασμός και space και garage και motoric, I said, she said.

Και βέβαια, αυτοί ήταν οι Lyres. If You Want My Love από το 1986, ένας φόρος τιμής, όχι μόνο στην μπάντα αυτή από τη Βοστόνη, που ήταν χαρακτηριστική της γκαράζ αναβίωσης της δεκαετίας του 80, αλλά, με συγχωρείτε, αλλά και γιατί ο Τζεφ Μόνομαν Κόνολι έφυγε από κοντά μας στις 31 του Ιουλίου αυτής χρονιάς και πήγε να συναντήσει έτερο μέλος της μπάντας, τον Little Man, τον Ρίκι Κάρμελ, που το Γενάρη τον φετινό είχε αποχωρήσει πρώτος. Σήμερα δεν ήξερα ακριβώς τι να ακούσουμε, τι να βάλω, τραγούδια που άκουσα το καλοκαίρι, τραγούδια που ευχαριστήθηκα πολύ. Ένα αφιέρωμα στην ιταλική μουσική, αναφορές στις διακοπές, καλές και κακές αναμνήσεις από το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, σε μια εξέδρα, σε μια παραλία, ο Θεός να την κάνει, με τις τεράστιες πέτρες της Έτνας να καλύπτουν οποιαδήποτε είσοδο στη θάλασσα. Με μια σκάλα κατέβαινες και όπως ανέβαινες να πιεις την μπύρα σου, η μουσική των R.E.M. είναι αυτή που ακουγόταν. Και έτσι έχω επιλέξει ένα τραγούδι, όχι από αυτά που ακούσαμε καλοκαιρινά, αλλά ένα από το 2017, το Final Straw.

0: Και αμέσως μετά το Final Straw των R.E.M., ένα τραγούδι από εκείνη την περίοδό τους που είχαν περάσει όχι στην ανυποληψία, το κοινό έφταιγε και όχι η R.E.M., αλλά δεν τους είχε ο κόσμος και πολύ διάθεση πριν να ξανανακαλύψουν με κάποια χιπστερική δόση το Electro Light και τον Gri Disco. Οι R.E.M. έδωσαν τη θέση τους στην ολοκένουργια κυκλοφορία του Jonathan Richman, ένα τραγούδι που μπορεί μεν, αν το κυκλοφορούσε άλλος, να μην του έδινα και πολύ σημασία, αλλά μόνο η χρειά και της φωνής αλλά και το παίξιμο της κιθάρας του Jonathan Richman, που θα ξανακούσουμε το παίξιμο της κιθάρας τουλάχιστον εντός ολίγου, δίνουν στα αυτιά μου εκείνη τη γλυκύτητα που απαιτεί ένα τραγούδι για να το βάλω στη φαρέτρα μου. Jonathan Richman λοιπόν, παρότι εβραϊκής καταγωγής, εδώ σε ένα σχετικά πολιτικό τραγούδι, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μην μένουμε αμέτωχοι ή να μην μένουμε εις αποστασάκηδες και όχι εις αποστάκηδες που λένε κάποιοι. Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια. Μία αναφορά στο καλοκαίρι πάλι, το οποίο καλός ή κακός για κάποιες μέρες, για κάποιες ώρες πολλές μάλλον, είχε και διαδρομές σε νοσοκομεία και όχι πάντα εγχώρια. Άρα θα ακούσουμε τι άλλο από το Hospital του Jonathan Richman, όπως το ερμήνευσε το 2008 σε ένα άλμπουμ tribute στον καλλιτέχνη, ο Peter Sarach. Και για τη συνέχεια, ένα άλλο κομμάτι που φιλοξενεί μόνο τον Jonathan Richman ως κιθαρίστα. Για να πάμε σε αυτό το σερί.
1: One, two, three.

Από το 2025 ήταν οι Wind Ups που μόλις ακούσαμε. Jonathan Richman στην κιθάρα και ειδικά την ανέλαβε στα τελευταία λεπτά του τραγουδιού, στο τελευταίο λεπτό του τραγουδιού. Τραγούδια που έχουν μεν ένταση αλλά έχουν και μία δυσθυμία μέσα, καθώς περιγράφουν καταστάσεις που αφορούν ανθρώπους που αισθάνονται κουρασμένοι, απογοητευμένοι, με αμφιβολία για τον εαυτό τους, απομονωμένοι. Αλλά παρόλα αυτά και το Hospital και το Little Boy Blue δίνουν ταυτόχρονα και μία ύπαρξη ελπίδας, μία ύπαρξη αισιοδοξίας. Κάπως έτσι είναι και το επόμενο τραγούδι, το Flowers on the Ceiling. Πάμε με Αυστραλία όμως. Η απομόνωση εκεί φαντάζομαι για όποιον τη νιώθει θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη και οι Outback Cadillac έβγαλαν και μας φιλοδόρησαν με καινούριο άλμπουμ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Outback Cadillac και δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτό που λένε οι φίλτατοι στο chat του σταθμού, στο οποίο μπορείτε βέβαια να συμμετέχετε και εσείς, για την εικόνα που δημιουργεί ο τίτλος. Τον τίτλο μπορεί και να μην τον θυμόμουν, αλλά το τραγούδι αυτό πραγματικά κολλάει στο μυαλό σαν τσίχλα σε σόλα παπούτσιου. Για τη συνέχεια, δύστημη είδηση και για τη συνέχεια. Σας έχω ταράξει λίγο για ξεκίνημα σεζόν, αλλά τι να κάνουμε, εμβόλυμα θα μπει ένα τραγούδι που δεν το είχα προσχεδιάσει, καθώς από χθες το βράδυ όχι μόνο ο κόσμος της punk μουσικής, αλλά και όλοι εμείς, οι μουσικόφιλοι που τουλάχιστον το αμερικάνικο πρώτο punk το έχουμε τιμήσει δεόντως, είμαστε σε μια αναστάτωση, καθώς διέρευσε η είδηση ότι ο Cheetah Chrome, ο συνιδρυτής και κιθαρίστας των Dead Boys, συγκλονιστική μπάντα, έφυγε και αυτός από κοντά μας. Δεν έχει πέσει κάποια κατάρα με τις απώλειες μουσικών, απλώς ακούμε νομίζω πολλά πράγματα και η διάδοση της πληροφορίας είναι άμεση, πολύ γρήγορη και πολύ μαζική. Λοιπόν, πάμε να τιμήσουμε Dead Boys με το Not Anymore από το 1977.

Και φυσικά είναι που ξέρουμε πολλούς καλλιτέχνες, άρα αναγκαστικά θα μαθαίνουμε νέα θανάτων περισσότερο, αλλά είναι και το ότι μεγαλώνουμε και εμείς, μεγαλώνουν και αυτοί που τους είχαμε κάποτε σε αφίσες και μουσικές, μουσικούς ήρωες, και αναγκαστικά η πορεία της ζωής. Η πορεία της ζωής όμως δεν θέλει να θυσιάζονται οι νέοι άνθρωποι. Δεν θέλει να στέλνουμε κάθε τόσο κράτη, στρατή, το σύστημα το ίδιο που εμείς το δημιουργούμε. Εν πάση περιπτώσει, 7 νέους και 7 νέες στις σπηλιές που κατοικούν οι διάφοροι μηνόταυροι. Αυτό το μύθο παίρνει ο Τζόελ Κουσουμάνο και στον καινούργιο του δίσκο, αυτός ο μουσικός από την Καλιφόρνια και το Όκλαντ συγκεκριμένα, για να φύγουμε λιγάκι, να απομακρυνθούμε λιγάκι από το Cleveland και τη Νέα Υόρκη των Dead Boys. Κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ μέσα από το οποίο θα ακούσουμε το 7x7.

πολύ Αμερική σήμερα, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η μουσική που ευχαριστιέμαι. Και αυτή ήταν η United States of Existence. United States of Existence από το 2026, ολοκένουργιος δίσκος από αυτό το συγκρότημα της ψυχεδελικής επαναφοράς των 80's. Σχηματισμένοι το 78 διαβάζω στη Βαλτιμόρη, δεν αρκούνται στο να παίζουν τα παλιά τους τραγούδια, αλλά τα αρχικά μέλη επαναδημιούργησαν την μπάντα, ξανασχηματίστηκαν και κυκλοφόρησαν φρέσκο υλικό, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Lavender. Και επειδή οι εξαιρέσεις είναι για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα, φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε στα δικά μας. Κατεβαίνουμε κάτω από το αυλάκι που λέμε και στρίβουμε δεξιά, πάμε Πάτρα. Και εκεί θα συναντήσουμε τους Black Sand. Οι Black Sand είναι ένα συγκρότημα το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς όλα του τα μέλη προϋπήρχαν και συνυπάρχουν ακόμα και σε άλλες μπάντες της πόλης. Τους έστειλα ένα ερωτηματολόγιο για τη στήλη Local Heroes. Μπορείτε να διαβάσετε και να διαβάζετε από εδώ και πέρα πολύ περισσότερες συνεντεύξεις ελληνικών μπαντών που δημοσιεύονται στο site, το ολοκένουργιο, ανανεωμένο, και ευχαριστούμε το Φίλτα, το Γιώργο που μας το δημιούργησε, που απαντούν σε ερωτηματολόγια και γνωρίζουμε καλύτερα καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Και αυτό το ερωτηματολόγιο απάντησαν και οι Black Sand. Και όταν τους ρώτησα ποιο κομμάτι νομίζουν ότι τους εκφράζει περισσότερο σαν σήμα κατά τεθέν της μπάντας, μου απάντησαν το Luminous. Και αυτό ευθύς θα ακούσουμε. Ένα τραγούδι που, όπως και όλες τους οι κυκλοφορίες, θυμίζουν την ατμόσφαιρα των αμερικάνικων τοπίων, όπως αυτά θα κινηματογραφούνταν στην δεκαετία του 80.

και ένας μικρός αποχαιρετισμός στην Dolly Parton, που έφυγε και αυτή από κοντά μας μέσα στο τελευταίο καλοκαίρι. Σπουδαία φωνή και κυρίως πολύ πολύ μεγάλη περσόνα. Σήμα σταθμού.

Πολύ πολύ πολύ καλή μας ημέρα και καλή μας νέα σεζόν και καλό μας φθινόπωρο, ξέρω εγώ τι να πω. Για πρώτη φορά σε όσους και όσες συνδέθηκαν μόλις τώρα στην άριστή μας παρέα, για δεύτερη σε εκείνους και εκείνες που είναι εδώ στην καλή συντροφιά στον Λεμόνο Στίφτη, το όνομα της εκπομπής αυτό, από την αρχή αυτού του επεισοδίου που η δεύτερη του ώρα ξεκίνησε με το αριστουργηματικό «When did the lights go out?». James Wavy από το Σαν Φραντζίσκο και δεν πήραμε χαμπάρι καν πότε έσβησαν τα φώτα. Μπορεί να κλείσαμε κι εμείς το διακόπτη ή τουλάχιστον να βάλαμε το χεράκι μας για να γίνει αυτό το οποίο μας οδηγεί να ζούμε σε τούτη την σκοτεινότατη εποχή και σε παγκόσμιο επίπεδο και σε εγχώριο επίπεδο. Ελπίζω σε προσωπικό επίπεδο, αν και αυτή είναι δυστυχώς η τάση της εκπομπής, της εποχής, να είμαστε καλύτερα. Πάμε να συνδέσουμε το τραγούδι αυτό, να φύγουμε από το Σαν Φρανσίσκο και να πάμε στο Austin, Texas, που έλεγε και όσο έκανε εκπομπές και ο πολύ πολύ καλός φίλος Anthony Kay. Να δούμε ένα αγαπημένο συγκρότημα που δεν έβγαλε καινούριο δίσκο, αλλά ψάχνοντάς τους βρήκα το πρώτο σιγκλάκι με το οποίο μας είχαν παρουσιαστεί πίσω στο 2018. Μετά το τραγούδι το προηγούμενο που μιλάει για τα προβλήματα τα αστικής φύσης, τα λέγαμε, κοινωνικά ζητήματα όπως και το gentrification που μπαίνει και η σύγχρονη αποικιοκρατία, πάμε να ακούσουμε το Perks of Death, ταιριαστότατο από τους υπέροχους Being Dead.

0: having lots of fun, we were never smoking weed.
1: Τρελό κομμάτι, απίστευτη Being Dead, πολύ πολύ αγαπημένη μπάντα. Και μετά από τόση σκοτεινιά πάμε να δούμε τι μπορεί να κάνει κανείς με τα τελευταία ψήγματα φωτός. Μπορεί να τα κάνει εύθυμα, jungle pop τραγούδια, παρότι το συγκρότημα που θα ακούσουμε είναι και αυτό από το Σαν Φραντζίσκο και όχι από τη Μεγάλη Βρετανία. Μπορεί να ανάψει ένα κερί απλά για να ευχαριστηθεί τα τελευταία ίχνη φωτός. Scrapping the last bits of light, το τραγούδι, ο λόγος για τους τσούτς, αν το λέω σωστά, οι χούτς, νομίζω με CH, εν πάση περιπτώσει. Δύο μέλη, ο Κένεθ και η Έρικα, παντρεμένοι, στη hardcore σκηνή της Bay Area στο Σαν Φραντζίσκο ήτανε, αλλά αποφάσισαν να αφήσουν τις βαριές κιθάρες και να τραγουδήσουν τα τελευταία ψήγματα φωτός χαρούμενα.

ένα ορχιστρικό EP με 4 θέματα. Είναι αυτό που κυκλοφόρησαν εν λόγω οι Big Circle, μέσα από το οποίο ακούσαμε το Signs Along the Way. Και με τέτοια μουσικά σημάδια μπορούμε πιθανότατα να βρούμε το δρόμο μας. Για το βουνό, για οπουδήποτε, για τη θάλασσα, σε ένα μέρος, απολάμβανα το βιβλίο μου χαζεύοντας το απεραντό μπλε της θάλασσας, την ίδια στιγμή που δύο κορίτσια κοντεύαν να πνιγούν μέσα και είχε έρθει το λιμενικό να τις σώσει και τις είδαμε και το ειδοποιήσαμε, άκουγα τούτο το κομμάτι που το ίδιο ευχάριστα και χωρίς δύσκολες αναμνήσεις, καθώς και τα κορίτσια σώθηκαν, μπορεί να ακουστεί και ένα φθινοπορεινό πρωινό σαν και αυτό, ηλιόλουστο μεν. Ο λόγος για την Mia Doy Todd και το Take Me to the Mountain από το Los Angeles singer-songwriter και με μια ελληνική θεματολογία και αυτό, όπως και το τραγούδι που ακούσαμε πριν, με το μύθο του Μινόταυρου, τούτο εδώ, αναφέρεται ουσιαστικά στην καθαρότητα και την αναζήτηση της αλήθειας και της πνευματικής καθοδήγησης που σου δίνει μια βόλτα στο μαντίο των δελφών.

και μετά από τόσα τραγούδια, σχεδόν το σύνολο της εκπομπής που προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι από ενοχές, θα περάσουμε Μεγάλη Βρετανία. Και μιας και μιλάμε για ενοχές, πάμε να δούμε λίγο την ιστορία του τραγουδιού αυτού, που παρότι πολύ πολύ αγαπημένο και από τα πιο πολυπαιγμένα δικά μου στην underground εποχή της εκπομπής, στο Strummer Radio, αν δεν με απατούν οι λίστες μου, δεν το έχουμε ακούσει εδώ και 7 χρόνια. Ήταν κάποια στιγμή όταν ο Pete Astor, ο τραγουδιστής και ηγετική περσόνα των Loft, αλλά και των πολύ αγαπημένων Weather Prophets, βρισκόταν σε ένα ξενοδοχείο στη Γερμανία, όταν μία νύχτα ακούστηκαν σιρήνες αστυνομίας και μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή. Η αστυνομία υπολόγισε την ώρα του φόνου περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα, και επειδή ο ίδιος δεν θυμόταν όντας κομμάτια εκείνη τη νύχτα, για μια στιγμή φοβήθηκε ότι μπορεί να ήταν αυτός ο υπεύθυνος. Μήνες αργότερα έμαθε ότι ένας μακροχρόνιος ένικος του ξενοδοχείου είχε ομολογήσει και η δικιά του συνείδηση ηρέμησε. Έκατσε και έγραψε το «The Perfect Crime» και με οδηγό το φλάουτο συνεχίζουμε.

Και για κάνα δυο τραγούδια παραμένουμε Μεγάλη Βρετανία. Να συναντήσουμε καταρχάς τους Railcard, τους Steps at a Time θα ακούσουμε, από αυτό το συγκρότημα που στις τάξεις του έχει μέλη και τον Dolly Mixer, τους θυμάστε τους στις αρχές των 80's, αλλά και τους Heavenly.

Και αυτή βεβαίως ήταν η The Happy Somethings, Something Good, ολοκένουργιο τραγούδι. Μας έβαλε έτσι πάλι σε πιο αμερικάνικο άκουσμα, αλλά Birds, παρότι Βρετανοί. Ένα τραγούδι που, αν δεν απατώμε, το είχαμε ξανακούσει όπως το είχε ηχογραφήσει το 1/3 της μπάντας στο προσωπικό, σχεδόν ακουστικό του δίσκο, αλλά εδώ η εκτέλεση όλου του συγκροτήματος είναι σαφώς ανώτερη. Και μιας και μιλήσαμε για τους Birds, να θυμηθούμε ότι οι εποχές που ζούμε είναι περίεργες. Είναι εποχές που μπορούν να συμβούν τα άκρως αντίθετα. Αλλά συνήθως αυτά που μας προκαλούν δυσθυμία όλο και αυξάνονται και χαλάει η ισορροπία. Turn, turn, turn. Το τραγούδι, έτσι τουλάχιστον με αυτούς τους στίχους και αυτόν τον τίτλο το περιέγραψε και το έγραψε μάλλον ο Pete Seeger, ο συνθέτης του, πίσω στο 1959. Εμείς το μάθαμε, εγώ δηλαδή, για να μην λέω εμείς, ή Me, Myself and I, από την εκτέλεση του 1965, δεν ζούσα όταν βγήκε, και τους Birds και το, αν δεν απατώμε, το δεύτερο τους άλμπουμ. Είναι η εποχή λοιπόν που ξεκινάει και η 8η σεζόν του Strummer Radio.

Τούτη η διασκευή της σκοτσέζικης ιρλανδέζικης folk μπαλάντας «Will You Go Lassie Go» ως «Wild Mountain Thyme» ανήκε στον Slaughter Joe, στου Slaughter Joe μάλλον, ουσιαστικά το project του φοβερού Joe Foster. Εκπληκτικό θέμα από το 1987 και κατεβαίνουμε Down Under για ένα σιγά σιγά, με μερικά κομμάτια ακόμα βεβαίως, κλείσιμο φωτιά, ξεκινώντας από το Sui Whispers Paul και το καινούριο άλμπουμ. Τον Απρίλιο είχε βγει δηλαδή, δεν είναι ολοκένουριο. Κοίτα που φτάσαμε, να λέμε παλιό του Απριλίου, από τον υπέροχο Nick Dalton.

Και από τον Nick Dalton πάμε στον Ed Kemper. 2026 και ο κύριος Ed, τον Saints και τον Laughing Clowns. Μια ηχογράφησή του μάλλον του 2023 στη Μελβούρνη κυκλοφόρησε φέτος και από εκεί θα ακούσουμε το εξαιρετικό θαλάσσιο αέρα, Sea Air.

Και αφού πιάσαμε τα live μετά τον κύριο Ed Cooper, που να τον λέμε και σωστά, παρότι πλέον όσο το συνειδητοποιώ ότι το λέω σωστά, τόσο λάθος μου φαίνεται, πέρασαμε στο εξαιρετικό Fish μετά τον θαλάσσιο αέρα, ένα υπεραγαπημένο θέμα των Clean. Έτσι, για να πιάνουμε μαζεμένες όλες τις αγάπες, ασχοληθήκαμε και με Phyllis και με REM και με Νέα Ζηλανδία και τα αδέλφια Kilgour, τον David και τον Hamish, και σε μια εξαιρετική live εκδοχή του θέματος αυτού, που μου δίνει την πάσα και τη σκυτάλη να πάω σε μια από τις μεγαλύτερες αγάπες. Μία θα δικήσουμε μόνο στη σημερινή εκπομπή που δεν θα ακούσουμε, τους Cockney Rebel, αλλά θα ακούσουμε Television Personalities, βεβαίως, δεν θα γινόταν αλλιώς. Και αφού πιάσαμε τις live εκδοχές, πάμε να δούμε πώς παίξανε στις 20 Αυγούστου του 1980 στο show του John Peel, το Silly Girl.

και για όλους εμάς που μας έχει λείψει η μουσική προσωπικότητα του Dan Tracy. Έχουμε τους Dom Sensitive, το project του Αυστραλού Dom Trimboli, από τους Wireheads να ευαγγελίζεται ότι γνωρίζουν αυτοί και ο Joey Head που ζει ο Dan Tracy. Ένα κλείσιμο ματιού και στο I Know Where Syd Barrett Lives των television personalities βεβαίως. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την άριστη παρέα και στη σημερινή πρώτη πρεμιέρα εκπομπή, αν και έχουμε κάνει ένα μικρό δοκιμαστικό demo opener την προηγούμενη Κυριακή, όπως και οι περισσότερες από τις εκπομπές του σταθμού στο πολύ πολύ καλά διοργανωμένο project που έφτιαξε ο κύριος Κούκος και μας οργάνωσε όλους. Αλλά να σας ευχαριστήσω και για κάτι ακόμα, για αυτήν την σχέση που κρατάει πάρα πάρα πολλά χρόνια τώρα και τουλάχιστον σε εμένα και σας ευχαριστώ για αυτό, μετράει και αξίζει πάρα πάρα πάρα πολύ. Να είμαστε καλά μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Έχουμε ξεκινήσει ένα καινούριο κύκλο στους κύκλους που κάνει η ζωή μας. Με ένα καινούριο αγαπημένο συγκρότημα θα ακούσουμε και θα σας χαιρετήσω. Θα ακούσουμε το Circles από τους Grebs. Γεια χαρά!

Γεια σας και χαρά σας. Αυτή είναι η κομπή Totally Wired για το Strummer Radio. Επιστρέψαμε μετά το καλοκαίρι. Είναι η 8η σεζόν του σταθμού. Συνεχίζουμε έτσι δυναμικά με ωραίες μουσικές. Έχω έτσι κάνει επιλογές σήμερα από διάφορες μουσικές και δεκαετίες. Θα ξεκινήσουμε με τρία συγκροτήματα. Είχα ακούσει κάτι που είχε ανεβάσει εκεί ο Μιχάλης ο Κοκολόγος, ένας τύπος από την Άμφισσα που γουστάρει έτσι πολύ τη μουσική και με βινίλια και τα σχετικά, και είχε πει για τρία συγκροτήματα έτσι, ας πούμε, ότι έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία με αυτά τα τρία θα ξεκινήσω. Μου έδωσε έτσι αυτή τη... Να ξεκινήσω έτσι την εκπομπή. Είναι η Dr. Feelgood. Μετά θα ακούσουμε τους Modern Lovers και μετά τους Phillies. Και θα πούμε έτσι για ποιους λόγους βάλαμε αυτά τα τρία συγκροτήματα στην αρχή. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα από τους Dr. Feelgood το κομμάτι She Does It Right, τον δίσκο Down by the Jetty, και πάμε να ξεκινήσουμε.

Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με τους Modern Lovers και να πούμε έτσι αυτό που έλεγε και αυτός ο Μιχάλης, ότι η Dr. Feelgood, οι Modern Lovers και οι Phillies που θα ακούσουμε αργότερα, κάτι που το διέκρινα κι εγώ ενώ τους είχα ακούσει, ας πούμε, καθώς το έλεγε, είχαν κάτι το ανεπιτίδευτο, ας πούμε, χωρίς να παίζουν πολλά πράγματα, είτε παικτικά, μουσικά κτλ. Είχαν έτσι μια ουσία και και σου δίνανε αυτό που θέλανε, ας πούμε, χωρίς να χωρίς πολλά φρουφρού και αρώματα, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε Modern Lovers, I Wanna Sleep in Your Arms, το κομμάτι από το πρώτο τους άλμπουμ, το κλασικό.

Λοιπόν, και τώρα πάμε και στους εδεφίλεις. Εδώ είναι από έναν δίσκο που είχαν βγάλει, που έχει διασκευές, παίζουν κομμάτια των Velvet Underground, και δείχνουν έτσι κατά πόσο έτσι ριζωμένοι ήταν μέσα τους, είναι μέσα τους, η επιρροή αυτή. Και θα ακούσουμε το κομμάτι What Goes On.

Ακούσαμε τώρα αυτό το κομμάτι των Φίλης, ήταν και από live η διασκευή αυτή στο κομμάτι των Velvet Underground, What Goes On. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Gun Club, ένα κομμάτι που λέγεται Blue Hair, το οποίο είναι από demo εκτέλεση. 1, 2, 3, 4.

Τώρα πάμε να ακούσουμε κάτι πιο πίσω σε χρονολογικά, κάτι κλασικό. Ακούσουμε το Jimi Hendrix και το κομμάτι Crosstown Traffic από τον δίσκο Electric Land.

Να πω έτσι, χαίρομαι που επέστρεψα στις εκπομπές. Η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμουν αυτό. Είχαμε έτσι, εδώ το καλοκαίρι είχε τη δικιά του δυναμική επάνω μου. Τα λέω, ξέρεις, τώρα λίγο με ασάφεια τα πράγματα. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε έτσι τώρα γενικά εδώ. Έχω έτσι αυτό το πράγμα το οποίο είναι κάτι δημιουργικό και μου αρέσει, πέρα από τα υπόλοιπα, τα της επιβίωσης και υποχρεώσεων και τα λοιπά. Εντάξει, κάτι πάει να γίνει τώρα. Έχω βρει και κάποιους μουσικούς εδώ που μπορεί να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κάτι, πέρα από τους Low Ceiling, που και αυτή είναι στο εξωτερικό και βρισκόμαστε 3 φορές το χρόνο. Οπότε εντάξει, κάπως θα τσουλάει το πράγμα εδώ στην επαρχία. Θα δούμε. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με τους Hawkwind. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Harry on Sundown.

Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Joe Walsh. Αυτός είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, 70's έτσι καθαρά, rock ας πούμε. Και δεν ήξερα ότι είναι κιθαρίστας, παίζει στο γνωστό πολύ έτσι διάσημο συγκρότημα του Singles. Και πάμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι τώρα που έτσι μου άρεσε, το οποίο λέγεται Turn to Stone.

βαριά και στιβαρή ροκιά ήταν αυτό το κομμάτι. Έχουν πλάκα αυτά έτσι. Μ' αρέσει μερικές φορές όταν ακούω κάτι το οποίο δεν είναι κλασικό στα αυτιά μου να το έχω ακούσει 150.000 φορές. Αλλά να έχει τα στοιχεία αυτά της rock. Δεν ξέρω, έχει ωραίο ήχο αυτό το κομμάτι, έτσι βαρύ, έτσι τα τύμπανα πως ήταν κουρδισμένα. Το μπάσο του είχαν βάλει παραμόρφωση, που δεν ήταν και συνηθισμένο τόσο τότε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε τους Dead May Dow, ένα stoner indie θα έλεγα συγκρότημα. Έχει ένα ιδιαίτερο ήχο, σαν μπάντα. Αυτοί έτσι σε ψυχεδελικά φεστιβάλ διάφορα παίζουν, όπως το Austin Psych Fest στην Αμερική και τα λοιπά. Πρέπει να έχουν βγάλει και κάποια κυκλοφορία στη Levitation Records, που είναι μια δανέζικη εταιρεία με heavy psychedelic and stoner bands. Και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Nobody Home και θα συνεχίσουμε έτσι προς διαφορετική κατεύθυνση λίγο μετά.

Ωραία. Τώρα θα ακούσουμε ένα συγκρότημα αποτελούμενο από τρεις κοπέλες. Λέγονται Horse Girl. Ένα indie, έτσι, αγνό indie rock συγκρότημα. Ο πρώτος τους δίσκος είναι αυτός που λέγεται Versions of Modern Performance και θα βάλω τρία κομμάτια στη σειρά να ακούσετε, γιατί μου αρέσει αυτό το συγκρότημα και θέλω να το ακούσουν όσοι δεν το έχουν ακούσει. Το οποίο το πρώτο που θα παίξει τώρα λέγεται Anti Glory, το άλλο λέγεται Option 8 και το άλλο λέγεται Homage to Birdnoculars. Και θα σας αφήσω για λίγη ωρίτσα και θα ακούσετε τις Horse Girls.

Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στο συγκρότημα Horse Girl. 4 κομμάτια έπαιξα τελικά. Είχαμε εδώ μια κουβέντα με την, μία από τις δύο κοπέλες που κάνουν το τρελείο Μάνια, την εκπομπή εδώ στο Στράμερ. Αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι τώρα, αν είναι η Αρετή ή η άλλη, που δεν θυμάμαι το όνομά της. Αλλά εδώ κάτι λέγαμε για τα, τα μυαλά μας. Για τα μυαλά μας λέγαμε. Κάτι κουβέντες κάναμε, έτσι είχαν πλάκα. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε τις Cranes. Η Εύη, με την Εύη μίλαγα. Με ενημέρωσε. Ευχαριστώ, Εύη. Χαιρετίσματα. Θα ακούσουμε τους Cranes. Θα ακούσετε μια έτσι πολύ λεπτή φωνή που τραγουδάει εδώ η τραγουδίστρια. Χαρακτηριστικό αυτής της μπάντας. Και θα ακούσουμε το κομμάτι Everywhere από τον δίσκο Forever.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Deerhoof, αυτό το συγκρότημα καμιά δεκαπενταετία, όχι παραπάνω, καμιά εικοσαετία περίπου πρέπει να υπάρχει, με την, αυτήν την Ιαπωνεζούλα τραγουδίστρια, αυτόν τον παλαβό drummer. Τέλος πάντων, αυτό το συγκρότημα από την Αμερική, η Deerhoof, εδώ έχω βάλει και εδώ δύο κομμάτια, έτσι, μου τη βάρισε, να ακούσουμε, μικρά είναι. Είναι από ένα δίσκο που λέγεται Green Cosmos και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Bayan, κάπως έτσι, και ένα που λέγεται Come See the Duck. Πάμε.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα, να ακούσουμε ένα punk κομμάτι. Είναι μια μπάντα που λέγονται Ceremony και το κομμάτι λέγεται Terminal Addiction.

Και τώρα θα πάμε σε ένα punk πάλι κομμάτι, θα ακούσουμε τους Off. Είναι ο τραγουδιστής των Circle Jerks, που είχε φτιάξει μια μπάντα πιο πρόσφατα. Και το κομμάτι Over Our Heads.

Συνεχίζουμε με τους Hot Snakes και το κομμάτι Plenty for All από τον δίσκο Audit for Audit in Progress.

Συνεχίζουμε τώρα με τους Smashing Pumpkins και το κομμάτι Crash από το πρώτο τους άλμπουμ, το Geese.

Λοιπόν, αυτή ήταν η εκπομπή Totally Wired για σήμερα, η πρώτη εκπομπή της σεζόν. Ευχαριστώ όλους όσους με ακούσανε και θα κλείσουμε με ένα κομμάτι από ένα συγκρότημα που λέγονται Tone Starts Band. Είναι δύο άτομα αυτοί, Αμερικανοί, και θα σας αποχαιρετήσω. Τα λέμε την επόμενη Παρασκευή εδώ στο Strummer Radio, Totally Wired, 12.30 με 2 κάθε Παρασκευή. Και το κομμάτι λέγεται What Has Happened. Γεια χαρά.

Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του φανζίν Fractal Press στο Strame Radio. Με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το φανζίν Fractal Press στο Strame Radio.

Καλησπέρα, είμαι ο Παναγιώτης Μπάρλας, θα διαλέξω τις μουσικές και θα πω και 2-3 πραγματάκια για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Strummer Radio, στη συνάντηση του Strummer με το fanzine Fractal Press. Ξεκίνημα με το Killhead Therapy, τον Last Drive. Το θυμηθήκαμε γιατί οι παράνοιες που βιώνουμε, τουλάχιστον σε κοινωνικό επίπεδο, αυτές τις τελευταίες εβδομάδες έχουν χτυπήσει κόκκινο. Ξεκινάμε με Drive και συνεχίζουμε με Night Stalker, που σε λίγες ώρες αναμένουμε να βάλουν φωτιά στη σκηνή στο Γκάζι για τα γενέθλιά τους.

Λατρεμένη Κάιους, πολύ αγαπημένη και τον Night Stalker που απόψε είπαμε παίζουν στον Γκάζι για τα γενεθλιά τους, αλλά επίσης πολύ αγαπημένη μπάντα και τον Villagers of Ioannina City που παίζουν μεθαύριο στο Λυκαβητό.

Το τελευταίο διάστημα, ετοιμάζοντας κάποια project, ας πούμε, για το Fractal Press, που πιστεύω μες στο φθινόπωρο να είναι έτοιμα, επανέρχομαι ξανά και ξανά, όλο ένα και συχνότερα, στη δεκαετία του 90, εκεί που έδρασαν και μεγαλούρισαν και οι Monster Magnet που μόλις ακούσαμε. Περικλείσαμε τους Villagers ανάμεσα σε Caius και Monster Magnet, που είναι δύο από τις μπάντες που ξέρουμε ότι αγαπάνε. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια από την, κατά τη γνώμη μου, πιο πολύ αναμενόμενη συναυλία του Σεπτεμβρίου. Μιλάω για τον Ty Segall, 25 του μήνα, θα παίξει στην Αθήνα, στο Floyd αν θυμάμαι καλά. Πάμε να ακούσουμε δύο κομμάτια, ένα από το μακρινό πια 2014 και ένα από τη φετινή του δουλειά.

στεμακρυσμένου στα αυτιά, ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Το φανζίν Fractal Press στο Strummy Radio κάθε Παρασκευή απόγευμα με τον Παναγιώτη Πάρλα.

Chrome ονομάζεται το 18ο solo album του Ty Segall, από εκεί ακούσαμε το Black Paint. Ο Ty Segall, ο οποίος εκτός από τα 18 προσωπικά του, έχει ακόμα άλλα 6 live και συλλογές, έχει καμιά 20 συνεργασίες και side project, από τους πλέον εργασιομανείς μουσικούς της σύγχρονης rock σκηνής, ας πούμε. Παρόμοια, ίσως και μεγαλύτερη παραγωγικότητα επιδεικνύει ο κύριος που ακολουθεί, ο John Dyer και οι The OCs, που επέστρεψαν και αυτοί φέτος με το EP Cara Maluco. Από εκεί θα ακούσουμε Synaptic Static και αμέσως μετά King Gizzard, γιατί θέλουμε να πούμε κάτι για Αυστραλία αμέσως μετά.

Η King Gizzard and the Lizard Wizard, 2014 ήταν όταν είχε βγει το I'm in Your Mind Fuzz, από εκεί ακούσαμε το Cellophane. Περιμένουμε αφήξεις από Αυστραλία τις επόμενες εβδομάδες, στην Αθήνα τουλάχιστον. Μία από αυτές είναι μεν από την Αυστραλία αλλά ελληνικότατης καταγωγής. Μιλάμε για τους Frenzy, το τρίο των νεαρών ξυλούριδων που τα σπάνε γενικότερα. Πάμε να ακούσουμε κάτι και θα σας πω μερικά ακόμα για τους Frenzy.

Αυτή είναι η Frenzy. 2 Οκτωβρίου θα παίξουν στο One Club, αν θυμάμαι καλά. Και τι γίνεται τώρα με δάφτους? Αυτοί είναι τρία αδέρφια. Ο Νίκος, ο Αντώνης και η Απολωνία. Και καλά που είναι τρία αδέρφια. Δεν είναι τρία οποιαδήποτε αδέρφια. Είναι τα παιδιά του Ψάρο Γιώργη, του Γιώργου Ξυλούρη δηλαδή. Του γιου του Ψαραντώνη. Δηλαδή είναι εγγόνια του Ψαραντώνη και βαράνε ανελέητα. Πριν όμως ακούσουμε και κάτι ακόμα από τις δουλειές των Frenzy, πάμε να ακούσουμε τον πατέρα τους, τον Γιώργη Ξυλούρη, ο οποίος μαζί με τον Jim White, ως Ξυλούρης White, διαπρέπει και αυτό στο εξωτερικό, σε άλλους μουσικούς κύκλους, με άλλα μουσικά ενδιαφέροντα. Πάμε μια βόλτα και από αυτόν τον ήχο και θα επιστρέψουμε να βαρέσουμε λίγο ακόμα αργότερα.

Μετά τους Xylouris White, πέρασαμε και ακούσαμε το ένδοξο παρελθόν του Jim White, δηλαδή τους Dirty Three. Το συγκεκριμένο κομμάτι που ακούσαμε, που είναι διασκευή από πασίγνωστο ελληνικό άσμα, είχα την τύχη να το δω στην, νομίζω, την πρώτη εμφάνιση των Dirty Three σε Reading Festival. Μιλάω για μια εποχή που ο Warren Ellis ήταν πάντα έτσι ξερακιανός, λεπτοκαμωμένος, αλλά εντελώς τελείως ξυρισμένος, φρεσκοξυρισμένος είχε εμφανιστεί με το βιολί του, μας πήρε τα μυαλά και κάπου εκεί στη μικρή σκηνή κάτω από την τέντα, τώρα ήταν 95, μιλάμε, εντάξει, αρχαιολογία σας λέω, τέλος πάντων, κάπου εκεί στην άλλη άκρη, ας πούμε, μέσα στο πλήθος που ήταν κάτω από την τέντα εκείνης της μικρής σκηνής του Reading, βλέπω μια κοπέλα η οποία έχει βαλαντώσει το κλάμα, δεν μιλάει καθόλου, αλλά τρέχουν τα δάκρυα ποτάμι. Προφανέστατα ήταν Ελληνίδα. Πάμε παρακάτω. Τι θα ακούσουμε τώρα? Πάμε πάλι στα ξυλουράκια, για να αλλάξουμε έτσι τόνο και ύφος. Πάμε πάλι στους Frenzy. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε την μπάντα που οι Frenzy τους μοιάζουν τόσο πολύ που κάποιοι έχουν ενστάσεις. Δηλαδή λένε, εντάξει ρε παιδί μου, μια χαρά, αλλά ξέρεις κάτι, σαν να παραθυμίζουν Amyland the Sniffers. Οπότε, Frenzy, Amyland the Sniffers και επιστρέφουμε.

0: From a radio.
1: Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του Fanzine Fractal Press στο Strame Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το Fanzine Fractal Press στο Strame Radio.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά και αυτή η ώρα θα κυλήσει με πολύ λιγότερο λόγο. Νομίζω σας έπριξα την πρώτη ώρα, είχα διάφορα να πω. Τέλος πάντων, τώρα καινούργια πράγματα ως επιτοπλίστων με μάλλον uplifting διάθεση όσο κυλάει, έτσι το βλέπω. Και πολύ πολύ λίγα πράγματα, δεν θα ανακέλω κομμάτια, καλλιτέχνες, εταιρείες. Αυτά θα τα ανεβάζουμε στην ομάδα στο Facebook, στο Fractal Press Radio. Θα ανεβαίνουν οι εκπομπές και στο Mixcloud με πλήρη λίστα και tag χρονικό στα κομμάτια κλπ. Οπότε δεν χρειάζεται τώρα να πλατιάζουμε. Τα γράφουμε, τα βλέπετε. Κάνετε copy-paste και τσεκάρετε ό,τι άλλο θέλετε να ψάξετε παραπέρα και όλα καλά. Πάμε.

ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Το φανζίν Fractal Press στο Strummy Radio κάθε Παρασκευή απόγευμα με τον Παναγιώτη Πάρλα.

Εδώ ημέρα, δεν την έχω κάνει, απλώς εντάξει. Είπα και εγώ να ακούσω μαζί σας μερικά κομμάτια, είναι καινούργια και αυτά και ακόμα τα σκαλίζω, δηλαδή με εξαίρεση τους Memorials, τους Lime Garden και τους Ice Age που ακούσαμε και φυσικά τους Mountain Goats που είναι σταθερή αξία. Τα υπόλοιπα που παίζουν αυτή τη δεύτερη ώρα είναι και για μένα έτσι λίγο φρεσκαδούρες και το ψάχνω κι εγώ λίγο, χαζολογάω, αλλά δεν σας λέω ότι βλέπω σχετικά, θα τα πούμε πιο συγκροτημένα την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, για περίπου 2 ώρες διάλεξε μουσική και μίλησε, ελπίζω όχι πολύ και κουραστικά, ο Παναγιώτης Μπάρλας. Είναι η εκπομπή του Fanzine Fractal Press στο Strummer Radio. Η εκπομπή λέγεται «Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά» και μεταδίδεται στο Strummer κάθε Παρασκευή στις 4 το μεσημέρι, 4 με 6, και τη βρίσκεται και στο Mixcloud του Fractal Press μερικές μέρες αργότερα, όχι την ίδια αυτή, ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, αν περάσατε καλά πείτε το και στους φίλους σας. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή στις 4. Γεια χαρά!

ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Ηλεκτρικές αφηγήσεις για έναν ασύρματο κόσμο. Η εβδομαδιαία εκπομπή του φανζίν Fractal Press στο Strame Radio με τον Παναγιώτη Μπάρλα. Δύο ώρες όπου οι νέες κυκλοφορίες συναντούν τις all-time classic μονές μας. Ένα διάστημα κλεισμένο στα αυτιά. Το φανζίν Fractal Press στο Strame Radio.

Φίλοι και φίλες, ακούτε Strummer Radio στην 8η εποχή του. Μείνετε συντονισμένοι, χρονιά προβλέπετε εντυπωσιακή.

got no money. Get you some. You ain't got no call. He'll get you.

0: solo.
1: 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000001 0000

build this ground.

t'appelles comment?

Καλησπέρα. Ξεκίνημα των Extraterrestrial Friendly Sounds και για αυτή τη σεζόν. Με το καλοκαιρινό βέβαια σήμα ακόμα, μιας και αστρονομικά, αλλά και καιρικά. Το καλοκαίρι και καλά κάνει βαστάει ακόμα. Και χωρίς... νωρίτερα βγαίνουμε αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν, μια ώρα νωρίτερα στις 10, αλλά αυξημένη ώρα, μια μισή ώρα. Και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, ας περάσουμε στο πρώτο τραγούδι για σήμερα.

σήμερα ήταν να παίξει ο εν λόγω κύριος που μόλις ακούσαμε, ο Arthur Brown βέβαια. Βέβαια εξαιτίας της ακύρωσης είμαστε εδώ σήμερα ζωντανά. Εδώ τον ακούσαμε από τα πρώτα του βήματα. Το δεύτερο single ήταν κιόλας που κυκλοφόρησε ως The Crazy World of Arthur Brown από το 1967, Devil's Got Grip on Me, πριν καν το περίφημο και κλασικό δωτό του Fire που κυκλοφόρησε το 1968 στο ομώνυμο ντεμπούτο των Crazy World of Arthur Brown, αυτή η κυκλοφορία. Και για τη συνέχεια κάτι που το αποφάσισα ερχόμενος εδώ, κάποιες συναυλίες ακυρώνονται, κάποιες άλλες όμως γίνονται. Και χθες το βράδυ στο κλαμπ Quasimodo του Βερολίνου, στην ετήσια συνάντηση της σκηνής των συγκροτημάτων και DJ και γενικά πολλών event που γίνεται πάντα τέτοια εποχή μέσα προς τέλη Σεπτέμβρη στο Berlin Beat Invasion, ανέβηκαν στη σκηνή λοιπόν οι δικοί μας οι Coral Fuzz και φαντάζομαι θα έδωσαν μια εκπληκτική συναυλία.

Ήταν η Coral Fuzz με το Not Your Type, τραγούδι που περιέχεται στην προηγούμενη δισκογραφική τους δουλειά από το 2023 με τον τίτλο Fata Morgana, καθώς έχουν και καινούρια, φρέσκια δισκογραφική παρουσία, ακόμα καλύτερη κατά την ταπεινή μου γνώμη, και για τη συνέχεια στα γνωστά The New Dawn, Slave of Desire, 1967, Oregon. Πρέπει να είναι η μοναδική του ηχογράφηση, ήταν ενεργή μέχρι 67, από το 67 στο 71. Πάντως και απαντώνται και ως New Dawn σε κάποιες συλλογές.

Σωστά μαντέψατε, Harlem Shuffle, το τραγούδι από τους The Fabulous Flippers, με μια μικρή έως μεγάλη, θα μπορούσε να πει κάποιος, χρονολογική κλεψιά. 1974 η κυκλοφορία αυτού του τραγουδιού που αποτέλεσε και την μεγαλύτερη του επιτυχία, μπήκε στα chart και τη μοναδική, νομίζω, πηρέχεται και στο μοναδικό LP που ηχογράφησαν, καθώς και εντάξει ηχογράφησαν και αρκετά άλλα single. Αμέσως πριν ακούσαμε ένα πυρετικό σερφάκι από τους The Crossfires, Inferno ο τίτλος του, χαρακτηριστικός νομίζω, θα μπορούσε να επιλεγεί, θα το σκεφτώ, και ο σήμα της εκπομπής, αυτός ο φρενήρης ρυθμός. Η Crossfire στην ουσία είναι η μπάντα πρόδρομος των The Turtles, ξέρετε, Happy Together και τα λοιπά, για τη συνέχεια Beethoven 4 Sets My Soul on Fire από τη Georgia 1968, με δύο single, όλα και όλα στο ενεργητικό τους.

Και αυτή ήταν η The Night Mist με το Jenny, 1967, Tennessee. Ακόμα χειρότερα αυτή, όπως μου γράφουν εδώ και στο chat, μόνο ένα σιγκλάκι, ένα και μοναδικό εφτάρι κυκλοφόρησαν, όπως και αυτοί που ακολουθούν στη συνέχεια, The Krells, Psychedelic Feeling, το συγκρότημα, Δυτική Βιρτζίνια, 1967.

Ναι, η σημερινή εκπομπή θα είναι αρκετά ψυχ και moody βέβαια σε τέτοιους τόνους και σε αυτό το ύφος θα κινηθεί σε γενικές γραμμές. Τα γκάζια θα είναι περιορισμένα. Αυτή λοιπόν ήταν η Dale and the Devonaves, Come Back to Me από την Αϊόβα και το 1967. Το συγκεκριμένο 7-inch, μιας και έχει αναφερθεί στη σημερινή εκπομπή, είχε υψηλής εκτίμησης μεταξύ των συλλεκτών. Είχαν κυκλοφορήσει μόνο 200 από τότε νομίζω και στην ουσία δεν υπάρχει. Τη συνέχεια, ο Dan Green, MacDougall Street Freak Beat το τραγούδι, Νέο Υορκέζος, 1966. Επίσης, όταν πρωτοκυκλοφόρησε, ήδη από συλλογή, το 1966, είχε τον χαρακτηρισμό Unknown Artist. Το 1967, που επανακυκλοφόρησε σε CD κιόλας, είχε αποδοθεί στον Dan Green το τραγούδι MacDougall Street Freak Beat.

Αμερικανοκρατούμενη σημερινή εκπομπή, ανά και λίγο Ηνωμένο Βασίλειο, από το Wolverhampton, η Georgios and Marcos Men, 1968, Baby I Need You, ιταλικής καταγωγής μάλλον, αμακρύνω και από τα επίθετα των μελών του συγκροτήματος, πάντως καταγράφονται ως βρετανικό συγκρότημα και για τη συνέχεια... Ναι, ξεκάθαρη η ψυχεδέλεια, The Mandrak Memorial, Strange, από το πρώτο και ομώνυμο άλμπουμ τους στα 1968.

σε παρεμφερή μουσικά μονοπάτια θα κινηθούμε. Στη συνέχεια με τους Children of the Mushroom, παρότι είναι από την Καλιφόρνια και το 1968, αυτός ο συνδυασμός παραπέμπει αλλού, αλλά εδώ θα το χαρακτηρίζαμε αυτό το μοναδικό τους single ως baroque pop. Στα πόνερα λοιπόν του Αυγούστου, August Mademoiselle.

David Mac Williams, Βορειοϊρλανδός, στα τραγουδοποιός, στα χνάρια του Van Morrison, στο δεύτερο του single που κυκλοφόρησε το 1967, διασκεύασε με επιτυχημένο τρόπο και εξίσου μελωδικά το The Days of Early Spencer, για τη συνέχεια επιτέλους και μια κυρία, για τώρα που το προσέχω, έχουν παραμεληθεί σε αυτή την εκπομπή, Sylvan, We Don't Belong. Είχε επίσης η τραγουδίστρια, αυτή η Sylvan, είχε γράψει του στίχους του Delilah για την ιστορία μαζί με τον Tom Jones, και αυτό το τραγούδι άλλες εποχές τότε είχε απαγορευτεί από το BBC, καθώς όδευε προς τα chart το 1965 που είχε ηχογραφηθεί, για να ξανακυκλοφορήσει αργότερα σε μια συλλογή υπό τον τίτλο Dream Babes of the 60s.

αυτοί που μόλις ακούσαμε, ελπίζω να ακούστηκαν έστω μια φορά. Κάνει τα προβλήματά του σήμερα ο stream. Φαίνεται θέλει και αυτός. Ζητάει γκάζια και όχι τόσο πολύ moody διάθεση. Λοιπόν, ήταν η The Centuries, So the Prophets Say, από την Πενσιλβάνια και το 1965. Τέσσερα τραγούδια έχω γράφησαν συνολικά, που κυκλοφόρησαν σε 2 7-ίντσα. Γιατί συνέχεια οι Βρετανοί The Shadows, οι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι The Shadows, Maroc 7 το τραγούδι, που αποτελεί και μουσικό θέμα της Eurospy ταινίας Maroc 7, είχαν ειδικευθεί στην κυκλοφορία τραγουδιών για soundtrack οι The Shadows. Αν θυμάστε, από τα κινηματογραφικά αφιερώματα είχαμε ασχοληθεί αρκετά μαζί τους. Καλή σας απόλαυση, χωρίς περαιτέρω προβλήματα, ελπίζω και εύχομαι.

Και μόλις ακούσαμε τους νεοϊορκέζους The Time Takers, Don't Turn Away, το τραγούδι από το 1966, αγνώστων λοιπόν στοιχείων, οι The Time Takers. Στη συνέχεια ακολουθεί ο θεσμός του 7-ίντσου, οι δύο πλευρές από το ίδιο 7-ίντσο. Πρόκειται για τους The Crystal Rain από το Ohio, που στο 1969 ηχογράφησαν το Hey Mama και η A-Side και η B-Side, που θα ακούσουμε πρώτη. Νομίζω το συνηθίζω τελικά να τα βάζω ανάποδα. Θα είναι το Funeral at Dawn, Garage Psych, επιβλητικό.

Πλησιάζοντας σχεδόν στο τέλος, μη γκουνίσει κανείς, ήταν που ήταν Moody εκπομπή, καταλαβαίνετε. Οπότε για τη συνέχεια έχουμε τους Νεοϊορκέζους πάλι Better Half Dozen, I Could Have Loved Her, από το 1966, συγγνώμη, όχι Νεοϊορκέζοι, Νέα Ορλεάνη, στην μοναδική τους μουσική αποτύπωση. Ήταν να παίξει την προηγούμενη Κυριακή ως τελευταίο τραγούδι στο ημίωρο των εγγενείων της 8ης σεζόν. Λόγω των γνωστών συνθήκων και ευτράπελων δεν μου βγήκε ο χρόνος, θα το υποστείτε τώρα. Better half dozen, I could have loved her.

Οι Σουηδοί The Hound διασκευάσαν τη γνωστή επιτυχία Sealed with the Kiss. 1967 έλαβε χώρα τούτη ηχογράφηση από αυτή τη χώρα του Βορρά. Και θα κλείσω, εάν θέλετε, με ένα ακόμα τραγούδι. Τελευταίο λοιπόν για την πρώτη εκπομπή για αυτή τη σεζόν των Extraterrestrial Friendly Sounds. Είναι πάλι η διασκευή. Οι Νεοϊορκέζοι, αυτοί όντως είναι Νεοϊορκέζοι, The Druids of Stonehenge, στο μοναδικό του LP συμπεριέλαβαν και αυτή εδώ την διασκευή της Shirley Bassey, την ιδιαίτερα σπαρακτική I Who Have Nothing.

Και μετά τους The Druids of Stonehenge, τώρα θα είναι το οριστικά τελευταίο, Illusions Wait Till Summer, και με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω που με συντροφεύσατε και στο chat, και όσοι ακούσατε, ακούγατε αλλά δεν γράφατε, σε αυτή την παρθενική εκπομπή για ακόμα μια πλήρη σεζόν Extraterrestrial Friendly Sounds. Εύχομαι αυτή τη σεζόν τα πράγματα να πάνε για όλους μας στρωτά. Σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, εκτός από καλό σας βράδυ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή, εκτός απρόοπτου. Γεια σας, ευχαριστώ.

που σε ένοιαζε ήταν να ανέβει σε μια σκηνή, γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα σύντομο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλεις ότι τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαν ο συντριπτήτης αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Η μερκίζη με τον νέο θα σκάνει σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό που χαμομήλει.

άλλο καλοκαίρι τελείωσε λίγο πριν την πύλη της Χαλιφουρικής. Την ωραία θάλασσα την έκανα την μέρα που φεύγαμε, όπως πάντα. Την κρυμμή Κομονδούρου, λίγο αυτή την άξιμη δοχεία, το Δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση όπου ανοίγει το παράθυρο της ο κράτος, μια Ελένη την ρωτήκεται πόσες ερμηνείες έχει το ωκεάνι. Κάθε βράδυ στις 8, στην λίγο πολιτική εγώ, οι σάλπικα κάπου ηχογραφημένοι θα στέλνουν τις φαντάρες στα κρεβάτια τους. Και στο δάσο με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

Στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και όσο αντέξει.